Μία πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

ματιές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί, εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: 100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.
1: Το παθαίνει συχνά

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100,3.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr. Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
2: Πανόραμα.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999. Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
3: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
3: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
4: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
0: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
4: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
6: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
5: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράντζα, κοπή, σαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
6: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
5: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσης Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
0: Πανόραμα 100,8. Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
8: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Tac κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
0: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
8: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
8: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
0: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.

Η ώρα είναι 8. Daily Couscous.

0: Και φτάσαμε και στο φινάλε αυτής της εβδομάδας και ένα Daily Couscous είναι εδώ έτσι για να σε αποχαιρετήσει. Να αποχαιρετήσει
1: την εβδομάδα.
0: Δεν είναι τα τελευταία. Είναι η πρώτη τελευταία εβδομάδα του,
1: ναι,
0: του Μαΐου. Την άλλη εβδομάδα έχουμε και το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Τι ωραίο.
1: Τι ωραίο για εσάς.
0: Τι σωστό, γιατί εσύ δεν θα έχεις.
1: Εγώ θα δουλεύω. Τώρα ξεκινάει το καλό. Για εμένα.
0: Η Λένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Ήμος ακριβώς απέναντί μου κάθεται.
0: Και φυσικά όλοι εσείς στην παρέα μας. Δέσποινα Μπανδίνα, μ' αγαπάς. Ολοκαίνουργιο τραγούδι, το ακούμε πρώτα εδώ. Και δεν θέλω να ξεχνάς ότι ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Φυσικά πάντα. Γιατί στο Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας που με κάθε σου αγορά σε ανταμείβει με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος του λογαριασμού σου. Αν επιλέξεις δε προϊόντα ειδικής ετικέτας Μασούτη, Μίστερ Κράντ, Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, τότε όχι μόνο θα πάρεις την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή, αλλά και διπλούς πόντους στη Mastercard, άρα πολύ πιο κοντά στο επιταγή των 6 ευρώ. Δεν θέλω επίσης να ξεχνάς ότι ο Μασούτης είναι ένα περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους, γιατί ενδιαφέρεται για όλους, ενδιαφέρεται το ενεργειακό αποτύπωμα, ανακυκλώνεις λαμπτήρες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες,
1: χαρτί,
0: όλα αυτά και τι άλλο να πω. Να πω.
1: Να πάτε.
0: Έτσι. Δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης, και επιστρέφουμε 2 ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν είδες. Έπαιξε και την Τετάρτη το τελευταίο επεισόδιο του Survivor, του συμβούλιο που αποφασίσαν να δώσουν τα λεφτά στο Σταύρο Φλόρο. Το έπαθλο. Και σταμάτησε το παιχνίδι με σύμφωνη γνώμη παικτών και παραγωγή.
1: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω σταμάτησε γιατί λέγανε ότι έλωσε οριστικά κλπ. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω σταμάτησε για το 26, δηλαδή το για το συγκεκριμένο.
0: Νομίζω το Sky δεν έχει διάθεση να ξανακάνει
1: Survivor. Okay.
0: Δεν ήταν και τα νούμερα καλά, δηλαδή να πεις.
1: Ναι, okay.
0: Οπότε και με όλο αυτό. Ξέρω ότι θα πάρει βέβαια εκτός το έπαθο, θα πάρει και κάποια αποζημίωση και από το κανάλι. Έμαθα εγώ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το στηρίξανε και λογικό, έτσι, τι να λέμε τώρα.
0: Τώρα ο άνθρωπος πήγε αρτιμελής, πήγε μια καρά.
1: Γιατί λένε ότι έχει γίνει ένα ολόκληρο χαμός με τα συμβόλαια και με το τι υπογράφεις, ότι ακόμα και να. Οτιδήποτε και να σου συμβεί, είναι δική σου ευθύνη.
0: Υπάρχει και ένα κοινωνικό πλαίσιο. Όχι, υπάρχει και ένα κοινωνικό πλαίσιο και μια κοινωνική κατακραυγή που τη φοβάσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, λογικό. Καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός γιόρτασε χθες τα γενέθλιά του και τη γιορτή του, να πούμε, με φίλους του στο.
1: Και τα δύο μαζί τα είχε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γιορτή και γενέθλιο.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δηλαδή είναι. Κάτσε να σκεφτώ.
0: 40 χρονών.
1: Όχι, παιδί μου, 40 χρονών. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιο θα δίνει πριν το δίδυμο.
0: Δίδυμο δεν είναι καλέ.
1: 21 του μηνός.
0: Του μηνού.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι από τις 21 ξεκινάει δίδυμος ή από.
0: Δίδυμο νομίζω είναι. Δεν νομίζω ότι είναι Ταύρος.
1: Δεν ξέρω. Θα το δούμε.

0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή, η οποία ανακοίνωσε και ένα tour μαζί με το Διονύση Σχοινά. Νομίζω και πέρυσι ήταν μαζί με το Love on Tour, που ήταν ακριβώς το ίδιο με τον Harry Styles.
1: Ναι, σωστό.
0: Θα πει, μπορώ να πάρω και το logo. Δεν κουράζεστε, γιατί δεν ψάχνετε κάτι άλλο.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ πάντως τους αγαπώ, Ταύρος είναι.
0: Ταύρος είναι.
1: Είναι Ταύρος, είναι ο ξενοδοχείο.
0: Είναι η Αλοπολία.
1: Εγώ πάντως τους αγαπώ και από ό,τι καταλαβαίνω τους έχει λειτουργήσει και τους έχει δουλέψει πάρα πολύ αυτό το μαζί. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια βέβαια για να γίνει.
0: Πιστεύω
1: αλλά...
0: ότι αγαπιούνται πάρα πολύ. Αρχικά, όχι πιστεύω, ξέρω ότι αγαπιούνται πάρα πολύ. Οπότε γι' αυτό το πράγμα λειτουργεί.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή ο Διονύσης που κάθε λέει Κατερίνα.
1: Στην
0: Κέτη. Κατερίνα τη λέει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Και η Κέτη λέει ότι μόνο η μαμά της και ο Διονύσης τη λένε Κατερίνα.
1: Εγώ θυμάμαι ότι κάποια στιγμή σε συζήτηση τώρα που είχαμε κάνει, είχαμε βγει για φαγητό ο Διονύσης η Κέτη. Και εγώ τέλος πάντων. Και μου είχε πει ρε παιδί μου ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να θαυμάζεις τον άνθρωπό σου. Δηλαδή το θεωρεί από τα νούμερο
0: ναι,
1: ένα
0: ναι, ναι.
1: Για να μπορέσει να υπάρξει και να κρατηθεί και να στηριχθεί.
0: Ισχύει, ισχύει και είναι και μια πραγματικότητα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Daily Couscous. Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, συσταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
6: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
11: Πανόραμα.

0: δεύτερο ημέρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν, 22 του Μάη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, τελειώνουμε.
0: Σήμερα μπαίνει εδώ μεταξύ ο Δήμος.
1: Ναι. Ναι, 22. Και σε κάποιοι μπαίνει 21 και σε κάποιοι μπαίνει 22. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη χρονολογία αυτό.
0: Μπορεί, νομίζω ότι έχει να κάνει με το όταν πάει 31 ή αν δεν πάει.
1: Δεν μη σου λέω τώρα και βλακές, γιατί δεν είμαι η Ζαρατρούστα. Αλλά κάπως έχει να κάνει νομίζω και με τη χρονολογία. Παναγία μου, σε έχουν ματιάσει, έτσι.
0: Με έχεις ματιάσει.
1: Σε έχω ματιάσει. Εγώ σε έχω ματιάσει. Είναι μια πραγματικότητα. Τέλος πάντων, τι θα κάνεις το Αγίου Πνεύματος το τρίμερο.
0: Το Αγίου Πνεύματος θέλω να πάω ένα ταξιδάκι.
1: Μάλιστα. Αχ, σκοτώθηκα.
0: Ναι.
1: Σκοτώθηκα. Εγώ μάλλον θα. Α, και συνεχίζω και σκοτώνομαι, έτσι.
0: Αυτοκτονώ.
1: Παιδιά, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Έχω πετάξει το μικρόφωνο μέσα στη μούρη μου. Χτύπησα το γονατό μου στο τραπέζι και γενικότερα.
0: Χτύπησα το δάχτυλο. Τρύπησα.
1: Ναι, δεν έχει καμία σημασία. Τελειώσανε όσα εξοβάζει με την Τάση Θεοδωρίδου.
0: Δεν ξέρω.
1: Και νομίζω πως όχι ακόμα.
0: Νομίζω αυτό το Σαββατοκύριακο το έχουνε.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί το δε sold out.
1: Σίγουρα. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ. Και δεν προλάβα να πάω να τους δω. Μπορεί και να προλάβω βέβαια. Τώρα το σκέφτομαι.
0: Τι θα πας το Σάββατο?
1: Όχι.
0: Πώς θα πας? Πας σήμερα?
1: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει σημασία. Θα το βρω κάποια στιγμή αυτό.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, δεν σε αγαπάω και επιστρέφουμε.

0: Ηλίας Βρετός, λάθος. Εδώ είμαστε. Ένα τελικός κους είναι στην παρέα σου. 22 του Μάη. Τελικός κους στο Facebook. Τελικά το Παύλα Κούσκο. Το Παύλα Κούσκο στο Instagram. Τελικός κους 2 στο TikTok. Εκεί στέλνουν τις προτάσεις για ένα daily throwback που έρχεται σε λίγο.
1: Έχω φοβερό daily throwback, θέλω να σου πω. Όχι, δεν το έχεις βάλει. Σίγουρα δεν το έχεις βάλει. Γιατί, ναι. Τέλος πάντων, καμία σημασία δεν έχει αυτό. Είμαστε και σε. Εν τω μεταξύ, εδώ στην Ελλάδα, είμαστε και σε ρυθμούς Final Four. Γιατί έχουμε και το μπάσκετ.
0: Α, ναι, ναι.
1: Ναι, είμαστε και σε ρυθμούς Final Four. Τώρα να δούμε.
0: Που λένε τώρα θα πάει, με μπαζούκες δεν θα πάει.
1: Ναι, γενικώς υπάρχει, τέλος πάντων. Γίνεται ένας χαμούλης γύρω από αυτό. Δεν ξέρω αν εσείς θα βρεθείτε εδώ κοντά στο ΟΑΚΑ να υποστηρίξετε μια από τις αγαπημένες σας ομάδες ενδεχομένως. Τώρα θα μου πεις ελληνική, μια ομάδα είναι μέσα. Ολυμπιακός. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πολύ Παναθηναϊκή, παρακαλώ να μην το πάρει τουλάχιστον ο Ολυμπιακός με στο ΟΑΚ.
0: Γιατί
1: αυτό
0: ρε,
1: είναι το
0: παιδιά.
1: Θέμα. Γιατί είναι η έδρα τους.
0: Εντάξει, η έδρα τους είναι. Ας βάλουμε πάλι το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάς και τελειώνουμε. Κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε.
1: Άσε μας δε Παναγιώτη τώρα. Εντάξει, εγώ τους καταλαβαίνω.
0: Γιατί?
1: Γιατί εντάξει, είναι.
0: Πάνω
1: λίγο...
0: απ' όλα, πάνω απ' όλα
1: η
0: να
1: Ελλάδα.
0: Σκεφτόμαστε. Ναι.
1: Ναι, okay,
0: Βέβαια λέει, έλεγε ένας πολύ ωραίο λέει αυτό που λες. Αν υπήρχε κάποιος που θέλει να πει.
1: Ένας παίκτης να πει. Όχι, έχουν και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, έχουμε Έλληνες. Αλλά εντάξει, δηλαδή τώρα κάπου ένα σούσουρο, αδρομάχη και ερχόμαστε.

0: Paris, Daphne Lawrence, ίσως αύριο. Είδα ότι κάνουν closing εδώ μεταξύ ο Νίκος Απρίζης με τη Ζόζεφ και έχουν και special guest τον Νίνο.
1: Λογικό, γιατί έχουν βγάλει και το έχουν κυκλοφορήσει με τη Ζόζεφ το τραγούδι αυτό. Έχει ξεκινήσει κάποιο tour ο Νίνο. Κάτι, γιατί είδα που έκανε μια συναυλία.
0: Νομίζω ότι θα κάνουν tour μαζί με τη Ζόζεφ.
1: Μαζί με τη Ζόζεφ.
0: Νομίζω.
1: Άλλο ένα, όπως το λένε, love tour.
0: Ναι. Cute. Ξέρεις τι, θα σου πω την προσωπική μου άποψη.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία να συμβαίνουν αυτά. Απλά
1: είναι.
0: Μου κάνει λίγο υποκριτικό. Το κρύβω και μόλις βγάλω ένα ντουέτο, το δίνω όλο, πάρτο, μες στη μούρη.
1: Κάτσε ρε Σιωμαν, περίμενα να το συζητήσουμε, γιατί εδώ μιλάμε. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για μια σχέση η οποία υπήρξε κάπως θυελώδης στην αρχή, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι χωρίσανε.
0: Ναι, Ηλένια, όταν κάναμε εδώ πέρα μια κουβέντα με μια υποθετική αναφορά στον Νίνο, βγάλαμε όλο το κομμάτι από το Βίτκας. Τι συζητάς? Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, χωρίς να πούμε το όνομα του ανθρώπου, σε προηγούμενη σχέση σου.
1: Ναι.
0: Και δεν ήθελε αυτό. Και τώρα ξαφνικά το δίνω όλο, ρε παιδί μου. Από αυτή την άποψη το λέω. Μου κάνει λίγο περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Το ακούω, αλλά κατά.
0: Αλλά το σέβομαι. Ο καθένας κάνει τι θέλει. Δική του είναι η προσωπική του ζωή και την κάνει όπως θέλει.
1: Ρε παιδί μου.
0: Θα μου πεις και η Ριέλ Νίδου δεν ήθελε να μιλάει για την Μιράλη Αλεξάνδρου. Έκανε κοινά γενέθλια.
1: Και
0: ανεβάζει και τους διαγωνισμούς που κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Τέλει.
0: Είδα κάτι story. Γι' αυτό το λέω. Να πούμε ότι η Ριέλ Νίδου βγάζει και είναι τραγούδι σε Σαφάρι από τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Το πούμε.
1: Ναι.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Σαλαμάκι.
0: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
0: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη Γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
6: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλού.

0: πρωινά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999. Πανόραμα 100,8.
6: Πανόραμα, πανόραμα.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Daily Couscous.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής ξεκινάει με κλαβδία, με όνειρο βαθύ. Ένα τελικό σκοτ είναι στην παρέα σου, 22 του Μάη. Εδώ είμαστε παρέοι. Λένε Williams είναι απέναντί μου στο πέντε μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Έχετε ξεσαλώσει τα μηνύματα περί σχέσεων και γνωστών που είναι σε σχέση.
0: Έτσι, άνοιξε το κουτί της Πανδώρας.
1: Έχετε ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Θα μιλήσω και θα τοποθετηθώ λίγο αργότερα, καθώς είμαστε στην έναρξη της δεύτερης μας ώρας και αυτό που προέχει να πω είναι ότι πάντα ένας μασούτης είναι δίπλα μας, στην παρέα μας. Ένας μασούτης είναι εδώ για εσάς. Αν είχες 6 κινητά, θα έβγαζες το κινητό, στο κινητό, στο κινητό, στο κινητό. Εδώ ζω.
0: Αν είχε τρένο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ ζω μαγικές στιγμές γενικά με τα κινητά του Παναγιώτη. Τέλος πάντων, πιστεύω ή ότι κάνει συλλογή ή ότι κρύβεται. Είναι δύο τα τεινά.
0: Παιδιά, δύο κινητά έχω, εντάξει, για όνομα του Θεού. Και το ένα είναι προσωπικό μου και το άλλο είναι τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, άνθρωπος είμαι κι εγώ.
1: Πέντε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ένα μα είναι δίπλα μα, ένα μα είναι εδώ στην παρέα μα. Γιατί ο Παναγιώτης ξεχνάει, ας πούμε, το ένα, έχει το άλλο στη μάσκαρντ, τα καταλαβαίνετε τώρα στο άλλο κινητό. Σε κάθε περίπτωση όμως μην το ξεχνάτε, γιατί είναι το μεγαλύτερο από την οικονομία σας. Μην το ξεχνάτε ότι πάτε στο Μασούτι, χτυπάτε τη μάσκα και βγαίνετε κερδισμένοι αυτόματα, γιατί σε μια επόμενη σας αγορά θα έχετε έκπτωση στο λογαριασμό σας, γιατί για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ. Και αν επιλέξετε και προϊόντα, μην στεγκράτε στον τόπο σας και βιολογικές επιλογές από το Μασούτι. Εκεί οι πόντοι σας διπλασιάζονται και πιστέψτε με, επειδή ψωνίζω full και Mr. Grant και Μασούτι από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές, γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος, είναι πραγματικά από τα αγαπημένα. Οπότε ένα βήμα πιο κοντά στην οικονομία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα. Ερχόμαστε με Daily Throwback σε πολύ λίγο.
0: Αυτή είναι η Αναστασία, βρέχει, έρχεται και καινούργιο τραγούδι. Σπάστε το.
1: Σπάστε το.
0: Έτσι. Μ' άρεσε που το άκουσα, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Το πιστεύω.

0: Αυτός είναι ο Απόν, ρεμπέτικο. Ένα daily couscous είναι εδώ. Ένα daily throwback έρχεται. Daily couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παύλακος, κατ' ο Παύλακος στο Instagram. Daily couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας.
1: Βεβαίως. Και θα σε πάω τώρα εγώ. Στο μακρινό 2004.
0: 2004.
1: Και τη μουσική την έχει γράψει ο Βασίλης Κελαϊδής.
0: Μάλιστα.
1: Και τους στίχους ο Νίκος Βαξεβανέλης.
0: Ωραία. Άνδρας, γυναίκα, καλλιτέχνης.
1: Άνδρας.
0: Άνδρας.
1: Άνδρας. Ήμουν μόνος. Τι, το βρήκες?
0: Το τζίνι είναι του Χρήστου Πάζη, αλλά ήμουν μόνος. Δεδεμένος, ήμουν μόνος μέσα στη ζωή μου ξένος. Ξαφνικά είδα μπροστά μου ένα σύννεφο καπνού. Εντάξει, οι άνθρωποι που ακούνε θα λένε αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή τι φωνή, γιατί.
1: Όχι, δεν είναι το τι φωνή, είναι ότι, παιδιά, να σας πω, ακούστε, τελείωσε.
0: Τι?
1: Τελείωσε, παρατούμε.
0: Γιατί ρε φίλε?
1: Παρατούμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αλήθεια, από το ήμουν μόνος.
0: Ήμουν μόνος. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Βάζω όλες τις συνισταμένες των πραγμάτων. Βάζω την χρονολογία, βάζω τους δημιουργούς.

0: Αυτό είναι ο λογαριασμό από την Κατερίνα Λιόγιου. Η Λένη εδώ απέναντί μου το φυσάει και δεν κρυώνει.
1: Τι να.
0: Ρε, η Λένη, να σου πω κάτι. Έκασε το είδο του και όλο μου δει
1: μα πραγματικά. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, το σκεφτόμουν και εγώ χθε το έκασε το είδο. Αλλά όντω, εντάξει, δεν έχω να σου πω κάτι. Δεν έχω, δεν σηκώνω τα χέρια
0: του. Είμαι τυχαία εδώ που είμαι.
1: Αϊρή να και. Σε καμία.
0: Σε καμία την περιπτώση.
1: Και αν το ξέρει κάποιο πολύ καλά, αυτή είμαι εγώ ότι δεν είσαι τυχαία εδώ που είσαι. Και...
0: δεν είμαι τυχαία.
1: Καθόλου. Καθόλου. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ξέρεις, σκεφτόμουν τις προάλλες. Γιατί τώρα συζητάμε. Για το... έχουμε ξεκινήσει και συζητάμε αρχικά για τις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν ξέρω εσείς αυτό. Ότι... δεν ξέρω κι εσείς σε τι φάση είστε. Και έλεγα, ρε παιδί μου, πόσο ωραίο θα ήταν πριν, ας πούμε, πας στις κανονικές σου διακοπές. Ναι. Συζητάμε που βρούμε ένα all inclusive ξενοδοχείο.
1: Τέλει.
0: Με μια καλή τιμή, να μην μας φύγει το νεφρό.
1: Τέλει.
0: Και να μπορείς να πας να κάνεις το μασάζ σου. Το, ένα τύπου σπα, ρε παιδί μου, να ξεκουραστεί το σώμα
1: αυτό.
0: Σου, η ψυχούλα σου, το πνεύμα σου, όλα.
1: Αυτό που το χρειάζεσαι. Γιατί το χρειάζεσαι? Γιατί ακόμα και στις διακοπές, για να, μέχρι να χαλαρώσει το κεφάλι σου, χρειάζεσαι τουλάχιστον 3-4 μέρες να πεις ότι να κάνεις adapt στο μέρος που βρίσκεσαι. Οπότε νομίζω ότι και εσύ, ας πούμε, πεις ότι έχεις και ένα σπίτι. Είσαι στην Αμοργό. Οπότε λες κάπως γυρίζω στο σπίτι μου. Είναι λίγο πιο σε εισαγωγικά, θα στο βάλω, εύκολο από την άποψη του να εγκληματιστείς. Κάποιοι πάνε για 4 μέρες. Αυτές τις 4 μέρες μέχρι να πάνε έχουν γυρίσει πίσω, ας πούμε. Οπότε χρειάζεται αυτό, να πας να κάνεις έτσι, να αποφορτιστείς τελείως και μετά να πας διακοπές 4 μέρες. Εκεί θα πεις ότι τις έχω ζήσει τουλάχιστον, παιδάκι μου. Θεωρώ.
0: Ένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Daily Couscous. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 68 58.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
6: Χορηγός της εκπομπής η οικολογική Εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999. Πανόραμα. 100,8.
9: Πανόραμα. Πανόραμα.
10: Η ώρα είναι 9:30.
0: Daily Couscous.

Και η θύμησή σου εδώ, σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει, με τόση εντόνη που με πνίγει.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Έναν τελικό σκουσίνη στην παρέα σου. Μιλάμε για διακοπέ. Εγώ, α πούμε, συζητούσα γιατί μου λέγανε γιατί ρε παιδί μου το καλοκαίρι πηγαίνει μόνο στην Αμοργό.
1: Ναι.
0: Και θα σου μιλήσω πολύ ειλικρινά. Ο βασικό λόγο που πάω στην Αμοργό είναι πρώτον οικονομικό, διότι.
1: Σίγουρα.
0: Για να είμαστε και ειλικρινεί, τον Αύγουστο, οπουδήποτε και να πα στην Ελλάδα. Αρχικά, τον Αύγουστο δεν θεωρώ ότι πρέπει να είσαι στην Ελλάδα. Είναι πολύ ωραία η Ελλάδα.
1: Και
0: ειδικά σε νησί. Και ειδικά... Εγώ είμαι σε νησί, ρε παιδί μου. Μπορώ να είμαι σε νησί, εννοώ χωρί να μου κοστίζει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Να μου κοστίζει, εννοώ δεν έχω διαμονή. Έχω το σπίτι μου. Και έχω του δικού μου ανθρώπου. Μπορώ να μαγειρέψω, μπορώ να κάνω μια πιο συνετή, α πούμε, διαχείριση των οικονομικών. Αλλά οπουδήποτε και να πάω, θα πληρώσω τουλάχιστον τετραπλάσια. Επίση, θα είμαι σε ένα ξένο μέρο, θα ταλαιπωρηθώ κατά κάποιο τρόπο. Μέχρι να βρω το ένα, να βρω το άλλο, θα με εξυπηρετήσουν, δεν θα με εξυπηρετήσουν. Ενώ στην Αμοργό θα πάω, έχω μια ρουτίνα πολύ συγκεκριμένη που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Γιατί αυτή έχει συμπεριληφθεί.
0: Θα ξεκινήσω το πρωί, θα πάω πιο τον καφέ μου, θα πάω μετά για ένα μπάνιο, θα γυρίσω τον μπάνιο, θα φάω, θα κάτσω λίγο να ξεκουραστώ. Στις 7 θα πάω ένα ποδαρόδρομο, θα γυρίσω, θα κάνω ένα μπάνιο, θα πάω μετά, θα ξεκουραστώ πάλι μισή ώρα
1: μετά, και μετά
0: θα κατέβω κάτω, θα πάω να φάω μια κρέπα ή θα πάω για ένα ποτό στη χώρα και θα γυρίσω, θα κοιμηθώ και ξανά η μέρα μου ξεκινάει. Αυτό. Ωραιότατα.
1: Είναι και... ξεκούρασή σου αυτό.
0: Και θες να σου πω και κάτι. Οπότε για να επιλέξω να πάω να φάω το οτιδήποτε. Με τους ανθρώπους έχω μεγαλώσει.
1: Βέβαια.
0: Και θα με προσέξουν και θα πάω να κάτσω κάπου καλά. Θα μου βρουν να. Δεν μου πούν. Έχει πολύ κόσμο. Πηγαίνετε παράδειγμα. Έχει πολύ κόσμο. Πάθω και καμία τροφική δηλητηρίαση κάπου, α πούμε. Που έχει ζημί και αυτό στη ζωή μου. Ενώ σε άλλα μέρη που δεν ξέρω. Μαύρα φεγγάρια, λέει ένα ζευγαράκι, επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπτώσεις, ετοιμάζει και για τη μεγάλη του συναυλία στη Θεσσαλονίκη.
1: 10
0: του Ιούνιου.
1: Το
0: αγόρι.
1: Μέσα από το Mortal.com θα βρείτε τα εισιτήριά σας, παιδιά.
0: Μαζί θα είναι και ο Τρανός.
1: Μαζί θα είναι και ο Τρανός, ο γλυκύτατος Τρανός.
0: Λοιπόν, και λέγαμε για τις διακοπές. Οπότε ξέρεις, ο κάθε ένας το βάζει το πλαίσιο. Και δηλαδή τώρα εμείς έχουμε κοντά, κυρίως τον Αύγουστο έχουμε την άδειά μας. Είναι ένα μεγάλο διάστημα που είναι πολύ κοστοβόρο.
1: Έχεις κάνει διακοπές γενικά μες τα χρόνια παντού σε άλλα νησιά και τέτοια? Δηλαδή να πεις
0: το
1: ότι...
0: Το καλοκαίρι όχι, ποτέ.
1: Όχι, δεν έχεις κάνει.
0: Μπορεί να έχω πάει κάποιες μέρες.
1: Εντάξει, έχεις πάει στο Κουφονί, ναι, που είναι ούτως ή άλλως να κεντρικά.
0: Κουφονίσια πάμε με το. Έχει μια, ο άντρας μιας φίλης μου
1: που έχει
0: ένα σκαφάκι. Οπότε πάμε μονοήμεροι.
1: Ναι.
0: Από την Αμοργό το Κουφονίσια είναι μισή ώρα.
1: Και λογικά και είναι Άξος πρέπει να είναι κοντά.
0: Είναι Άξος, είναι πιο πολύ μακριά. Είναι κανένα.
1: Γιατί άπαξε και φτάσει μια μισή ώρα. Μετά... Μετά... Ναι.
0: Ω, δεν είναι τόσο κοντά.
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Πάλι απέναντι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, στο δρόμο προς τα Κουφονίσια έχει και την Κέρο εκεί πέρα που κάθεσαι αρόδου, κάνεις πολύ ωραίο μπανιό, πάρα πολύ ωραία νερά εκεί πέρα. Είναι όλα πεντακάθαρα μέσα στο πέλαγος. Είναι πάρα πολύ ωραία. Απλά πρέπει να προσέξεις γιατί έχει κάποιες, ξέρεις, μην βρεις.
1: Καρχαρίες.
0: Ξέρεις, βρε, όχι καρχαρίες.
1: Είδες που έχει καρχαρίες στα λουτρά της ωραίας Ελένης.
0: Στα
1: λουτρά της ωραίας Ελένης, λίγο εκεί πέρα.
0: Η ωραία Ελένη, όποιος πήγε, έχει περάσει δύσκολα. Εδώ ένα πόλεμο έγινε.
1: Έλα, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει.

0: Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, ολοκαίρον και τραγούδι.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Έχουν και το τελευταίο τους διήμερο, να πούμε, ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη Δέσποινα Βανδύ στο κέντρο Αθηνών.
1: Κλείνουν και
0: φινάλε.
1: Φινάλε.
0: Εντάξει, το κρατήσανε και αυτοί πολύ.
1: Σίζον φινάλε. Ναι, πολύ και πήγαν και πάρα
0: πολύ καλά.
1: Πολύ καλά. Ναι, φοβερό και αυτό.
0: Ακούγεται αν θα συνεχίσουν και του χρόνου. Δεν ξέρω, εντάξει, σκέψω ότι έχει και τις Πέμπτες. Ο Αργυρός είχε στο
1: χοτέλ. Ναι, όπου αυτό θα το συνεχίσει. Ήταν μια πολύ ωραία συνθήκη γενικά αυτό στο χοτέλ.
0: Ήταν χορηγικό από ό,τι έβλεπα.
1: Το ξέρω.
0: Ήταν ολόκληρο.
1: Ναι, ναι, ήταν χορηγικό.
0: Θέμα.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν κάτι το οποίο για κάποιο λόγο μου φαινόταν λίγο πιο ξεστημένο. Δηλαδή τελείως. Όχι έξω ακριβώς από τον Κωνσταντίνο, αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν λίγο πιο χύμα σε εισαγωγικά. Και του ταιριάζει πάρα πολύ αυτό. Δεν ξέρω, εμένα μου έβγαλε κάτι πολύ, πολύ ωραίο. Βέβαια, εντάξει, έδειξε ότι υποστηρίζει και το πιο χύμα, εννοείται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Κωνσταντίνος.
0: Anyway, λοιπόν, εμείς Δευτέρα, ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν θέλεις να ακούς την καλύτερη μουσική, δεν έχεις να πας πουθενά.
1: Πουθενά.
0: Εδώ, ένα Σαββατοκύριακο, το περάσουμε παρέα.
1: Αλήθεια.

0: Daily Couscous. Πανόραμα. Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγει σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
2: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
1: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 2315 00711.
2: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
1: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
3: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
3: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
3: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351 039 686 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
3: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
6: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 2310 47 999. Πανόραμα 100,8.
8: Πανόραμα. Η ώρα είναι 10.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Και φυσικά βρίσκεστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show, στη δύο-ωρη εκπομπή μας, όπου πραγματικά μπορείτε να μάθετε τα πάντα όσον αφορά τα social media, τα trends, αλλά και τα τραγούδια τα οποία έχουν κατακλείσει τις καρδιές μας αυτές τις μέρες. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως τώρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα, και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

επιτυχίες back to back και τα νέα και τον Μπαγκαράγκα φυσικά είναι στα charts για αυτή την εβδομάδα. Σε κάθε χώρα βρίσκεται στη θέση νούμερο 1 ή νούμερο 2 του Spotify, αλλά φυσικά βρίσκεται και στις καρδιές μας. Official μπορεί να σας πω ότι το Μπαγκαράγκα θα το ακούσετε και live στα Mad Video Music Awards 2026 από το ΔΕΗ και όπως φαίνεται εκεί πέρα θα εκτοξευτεί στην Ελλάδα. Αθήνα, κλείνει την παρένταση λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή με τα περισσότερα viral θέματα.

και επιτυχίες back to back και ήταν και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους, είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, μας ακολουθείτε στα social media μας και μένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες ακόμα. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες στο Netflix και γενικότερα στα νέα? Ότι έρχεται η Kylie Minogue με μια σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή της πίσω από τα hits. Σας το είχα ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, αλλά τώρα παιδιά πλέον είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς. Γράφονται άρθρα, υπάρχουν γενικότερα ιδέες, υπάρχουν και spoilers. Δεν θα τα πούμε για τα spoilers σε αυτήν την εκπομπή, δεν μας αρέσει. Θα σας πω μόνο ότι η Αθηνά Κλήμη βρίσκεται στο Be Viral Radio Show και είμαστε έτοιμοι για Σαββατοκύριακο.

0: Be viral.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Σαλαμάκι.
6: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
5: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
6: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
11: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
12: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
13: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
12: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
13: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
12: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
13: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
12: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.

τρεντάρει αυτές τις μέρες, κυρίες και κύριοι. Και οι αλλεργίες, παιδιά, τρεντάρουν. Γιατί, παιδιά, εντάξει, εκεί πέρα που είχαμε ψιλοηρεμήσει, τελικά δεν είμαστε τόσο ήρεμοι αλλεργικά αυτές τις μέρες. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Αν είστε fans των αλλεργιών, τότε, παιδιά, θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Υπομονή. Έρχονται βροχές τώρα το Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα και φυσικά μέχρι τη Δευτέρα θα έχει καθαρίσει ο τόπος.

Άντρια, τίξ στην Ελλάδα αύριο και θυμόμαστε όλοι τα viral videos που κυκλοφορήσαν πέρσι από τη συναυλία όπου τα λατομεία πραγματικά είχαν τόσο κόσμο, παιδιά, που δεν μπορούσες καν να παρκάρεις και ο κόσμος έκανε 2 ώρες για να φτάσει. Αθηνά και εμείς στην παρέα σας, λοιπόν, τρεντάρουμε πάλι η Άντρια τίξ και φέτος φαίνεται, παιδιά, ότι το θέατρο Πέτρας θα γεμίσει, θα είναι κατάμεστο που λένε και στο χωριό μου και ανυπομονούμε να δούμε αν αυτό ισχύει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, Κυριακή πρωί, βράδυ, δεν ξέρω, φαίνεται ότι στα social media και συγκεκριμένα στο TikTok θα κατακλειστούμε από έτσι τέκνο μουσική και όχι μόνο. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και βρίσκεστε στον Πίβα.

δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν ότι Eurovision είναι το topic of the town για αυτές τις μέρες και δικαίως, παιδιά, γιατί εντάξει, μιλάμε για έναν τεράστιο θεσμό που έχει πάρει το hype που είχε το 2010 και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας ήταν την Τετάρτη και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Πανόραμα.
2: Αγάπη μου,
3: γύρισες κιόλας, δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία, ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
3: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
4: Από τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας? Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
5: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indeal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
6: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζακ ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
8: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές Τζακιών στις καλύτερες τιμές.
7: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
8: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61 252.
7: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
9: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
10: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κρυθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
9: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
11: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
12: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
11: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
12: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσο Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
13: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2-3-5-1-0-28-3-5-1 και στο pieriastrom.gr.
0: Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Η ώρα είναι 11.
1: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε και τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Στην εκπομπή λοιπόν όπου όλα τα viral θέματα τρεντάρουν και όχι μόνο. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και τι τρεντάρει αυτές τις μέρες. Κυρίες και κύριοι, φυσικά και τρεντάρει το Emily in Paris, το οποίο επιστρέφει και φυσικά θα έχει άρωμα Ελλάδας. Το έχουμε ξαναπεί, τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει στη Μύκονο. Βλέπουμε τα βίντεο να είναι φωτιά από sites όπως είναι το The Life, τα νέα, το Oak Magazine γενικότερα. Έχουν επιστρατευτεί όλοι οι δημοσιογράφοι στο να είναι εκεί πέρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι Lily Collins βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Άγιο Σώστη και όχι μόνο, την έχει γυρίσει τη Μικονέλα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και τρεντάρει πάρα πολύ στα social media αυτές τις μέρες το wellness, παιδιά. Φαίνεται το να είσαι υγιής, να μην πίνεις αλκοόλ και να έχεις ένα υγιεινό lifestyle είναι αυτό που τρεντάρει περισσότερο από παλιά που η μόδα ήταν τα clubs και όχι μόνο. Μας αρέσει πολύ, το θέλουμε ακόμα περισσότερο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν με αυτό το vibe και αυτά τα νέα, έτσι λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.

0: Viral Radio Show.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
3: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
4: Arla Group.
3: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
4: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
3: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
3: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

0: Κώστα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με κάνες, με εμφανίσεις που έχουν αφήσει ιστορία και περιμένουμε γενικότερα να επιστρέψουν και οι celebrities για να μας τα πούν από κοντά. Πρώτη φορά λοιπόν εμφανίστηκε η Χριστίνα Μπόμπα στο Καχαλή, συγγνώμη, των Κανών, αλλά και η Δόκη Σανομικού βρισκόταν εκεί πέρα, τον Νιώση Τυροπούλου, με τον άντρα της Κωστή Μαραβέγια, με πολύ ωραία φορέματα και φυσικά με την Έμιλη Καζατζόγλου να έχει κερδίσει εντυπώσει για ακόμα μία φορά. Έχει περπατήσει πολλά χαλιά η Έμιλη Καζατζόγλου, μας αρέσουν αυτά λοιπόν. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Με τις κάνεις ασχοληθούμε και την Δευτέρα πολύ. Μέχρι τότε πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Με το λογαριασμό On Tour θα κλείσουμε και η Κατερίνα Λιόλιου, που είναι σίγουρα από τις πιο viral συναυλίες και τα πιο viral tours που θα δούμε τη φετινή χρονιά. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Να σας πω λοιπόν ότι η Κατερίνα Λιόλιου τρεντάρει αυτές τις μέρες με την αφίσα της, με το συγκεκριμένο tour, και δικαίως, γιατί πολλοί κόσμος θέλει να τη δει σε όλη την Ελλάδα. Εμείς, φίλοι μου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτερούλα. Μέχρι τη Δευτέρα ακολουθήστε το μότο μου και φυσικά μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα στο σταθμό μας. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος, φίλα, και πολλά.

0: με το τσουχτερό κρύο. Τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή.
2: Ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

0: Φίλες και φίλοι,
1: ώρα είναι 12.
2: Η ώρα
1: είναι 12.
0: Τα κάναμε μαντάρα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Δεν είμαστε καλά. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας σήμερα. Το κάναμε και αυτό. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με το μικρόφωνο κλειστό. Είναι αυτό που λέμε, πού πας βρε καραμήτρο. Με κλειστά τα μικρόφωνα εδώ και τις συσκευές και τις τεχνολογίες, πώς θα βγεις στον αέρα. Τι κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε καλά.
3: Η ώρα συντονίσου, άσταο.
0: Σήμερα Παρασκευούλα,
3: η ώρα μας θυμίσου, να βρεθ...
0: 22 του Μάη. Πριν πω οτιδήποτε στην εισαγωγή της εκπομπής μου, θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω
3: καρδιά,
0: όλους εσάς, γνωστούς και αγνώστους, για τις πολύ πολύ όμορφες ευχές που μου στείλατε. Εύχομαι και εγώ στον καθένα ξεχωριστά τα καλύτερα.
3: Η πιο φευγάτη,
0: υγεία πάνω απ' όλα, αγάπη, ευτυχία, αλλά πάνω απ' όλα υγεία. Και όλα τα άλλα θα έρθουν, παιδιά. Σαν την υγεία δεν έχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Και σήμερα στην παρέα σας, εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο πανόραμα στο 100,8, ο Κώστας Λιβερόπουλος και η εκπομπή Επιμένουν Ελληνικά. Επιμένουμε ελληνικά με νέες κυκλοφορίες αλλά και με τραγούδια που ανήκουν στο παρελθόν. Τραγούδια που σας αρέσουν και τραγούδια που πιστεύουμε να σας φτιάχνουν με τον καλύτερο πάντα τρόπο την διάθεσή σας. Και σήμερα στην παρέα μας χορηγεί της εκπομπής το κατάστημα 3Ager. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλά ένα κόσμημα, είναι έμπνευση, είναι δημιουργία, είναι αυτοπεποίθηση, είναι προσωπικότητα. Και τα καλύτερα χειροποίητα κοσμήματα θα τα βρείτε στο κατάστημα 3Ager, στην οδό Ξηρομερίτου 14. Διαχειρός Ιωάννας Ανανιάδου. Τα καλύτερα χειροποίητα κοσμήματα. Μπορείτε να τα δείτε και μέσα από το διαδίκτυο και να κάνετε και τις παραγγελίες σας στην ιστοσελίδα του 3Ager, που είναι www.3ager.gr. Επίσης το Instagram με το όνομα της δημιουργού Ιωάννα Ανανιάδου, αλλά και στο Facebook.
3: Συντονίσου, άστα, όχι και τα δεν είναι η ώρα.
0: 3Ager.
3: Βρεθούμε στα FM.
0: Επίσης στην παρέα μας, η ταβέρνα τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
3: Από τα συνηθισμένα.
0: Όλο το καλοκαίρι θα μας προσφέρει
3: τραγούδια μαγεμένα,
0: την καλύτερη ποιότητα στο φαγητό. Η ταβέρνα τα 13 αδέρφια, ένας πανέμορφος χώρος σε μια πανέμορφη και καταπληκτική τοποθεσία στην παραλία της Κοντίνας. Εσείς κάνετε τις βουτιές σας και το φαγητό το αναλαμβάνουν οι καλύτεροι. Κρεατικά της ώρας, σούβλες, θαλασσινά, μαγειρευτά, σε έναν πανέμορφο χώρο. Εχθές είχε και ένα εξαιρετικό live η ταβέρνα τα 13 αδέρφια και έγινε χαμούλης. Και έτσι θα γίνεται πάντα στα live της ταβέρνας στα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας, γιατί εκτός από πολύ καλό φαγητό που μας προσφέρουν στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια,
3: η πιο φευγάτη εκπομπή,
0: ξέρουν να μας κάνουν να διασκεδάζουμε κιόλας και να περνάμε υπέροχα. Επίσης στην παρέα μας, στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, οι καλύτεροι βρίσκονται εκεί για την έντυπη διαφήμισή σας, για τους επαγγελματίες αλλά και τους ιδιώτες. Προσκλητήρια γάμων, προσκλητήρια βαπτίσεων, καταπληκτικά δωράκια. Και βέβαια για εσάς επαγγελματίες, αφίσες, διαφημιστικές κάρτες, τιμοκαταλόγους για τα καλοκαιρινά μαγαζιά που χρειάζεται πολύ έντυπη διαφήμιση. Οι καλύτεροι βρίσκονται στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, στην δεύτερη πάροδο επί της Οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Αλλά επειδή η τεχνολογία μας βοηθάει, πληκτρολογήστε saplachidis.gr και δείτε από κοντά τις εκπληκτικές και μοναδικές δημιουργίες του.
3: Από τα συνηθισμένα.
0: Επίσης στην παρέα μας,
3: τραγούδια,
0: στην παραλία της Κοντίνας, που αν τις επιλέξετε για τις διακοπές σας, που εμείς σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα, για την διαμονή σας, σας προτείνουμε το καλύτερο. Ενοικιαζόμενα δωμάτια Σκοτίνα Room στην Τριβάνης. Ένας πανέμορφος χώρος μέσα στο πράσινο. Καταπληκτικά δωμάτια.
3: μαζί.
0: Πλήρως εξοπλισμένα, κουζίνα, μπάνιο, κλιματισμός, ιδιωτικό πάρκινγκ, wifi. Και βέβαια για να κάνετε οικογενειακές διακοπές μπορεί να υπάρχουν και πιτσιρίκια. Και πού θα παίξουν τα πιτσιρίκια? Στην παιδική χαρά, στην πολύ όμορφη παιδική χαρά, σε ένα πολύ όμορφο χώρο. Εκεί στα ενοικιαζόμενα σκοτίνα room στην Τριβάνη, στην παραλία της Σκοτίνας. Αυτή είναι η χορηγή μας. Πάμε να τους ακούσουμε χωρίς χρονοτριβή και αμέσως μετά να επανέλθουμε.

0: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
1: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
0: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
1: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
0: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
1: Τα θαλασσινά.
0: Πες και για τα μαγειρευτά.
1: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
0: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
0: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
3: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα τα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
1: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
4: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
1: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
4: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
1: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
4: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
1: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,3.

0: Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Αυτό το τραγούδι μου λείψες. Εδώ η φίλη μας η Αφροδίτη λέει: πόρε Λιμπερόπουλε, τι τραγούδι έβαλες για ξεκίνημα. Ναι, το πρώτο τραγούδι πάντα είναι επιλογής μου. Καλημέρα Αφροδίτη, την καλημέρα μας την Αγγελική, την καλημέρα μου στη Βούλα, την Ελένη, την Βάσο και την Μαρία από τη Λεπτοκαριά. Με ρωτάνε εδώ στο μήνυμα, ήσουν και εσύ χθες Κώστα στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια? Όχι, δεν ήμουν εγώ, όπως λέει και η φίλη μου η υποδιευθύντρια, είχα ανηλυμένες υποχρεώσεις. Λοιπόν, εσείς όμως αν ήσασταν, δεν ξέρω, πρέπει να περάσατε καταπληκτικά. Την καλημέρα μου στην Βάσο, την καλημέρα μου στην Κυριακή από Σικές Θεσσαλονίκης. Να καλημερίσουμε την Χριστίνα, την καλημέρα μου στην Πόπη. Καλημέρα στη φίλη Τυράνια. Καλημέρα στον Κώστα, στον Γιώργο, τον Ηλία και τον Βασίλη που μας ακούν στην εργασία τους. Και από ό,τι μας γράφουν, κάνουμε διάλειμμα Λιμπερόπουλε, θέλουμε να ακούσουμε λίγο εσένα, φτιάξε μας. Μάλιστα, εγώ να σας φτιάξω, η μουσική θα σας φτιάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο που επίσης είναι τραγουδάρα.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα, 100,8.
2: Προσπαθούσα

Πάμε να καλημερίσουμε την φίλη μας τη Μαρία που μας ακούει από την Αθήνα. Καλημέρα Μαρία, να περνάς πολύ πολύ όμορφα με τη σειρά της αυτή, να αφιερώσεις τα παιδιά της εδώ στην Κατερίνη, στον Σωτήρη της, στην Λίτσα και στα εγγονάκια της, στο Ολγάκι και στον μικρού Λιβυρονάκο.

Καλημέρα στην Δήμητρα. Καλημέρα στην Αγγελική. Να καλημερίσω τον φίλο το Σάκη, εκεί στα ενοικιαζόμενα σκοτεινά ρούμ στην Τριβάνης. Ελπίζω να είσαι καλά, φίλε. Να κράτησες δυνάμεις από χθες. Την καλημέρα μου και στην Όλγα. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο μεσημεράκι Παρασκευής. Ό,τι και να γίνει, φημίσου.

0: Καταπληκτικό τραγούδι από την Ρία Ελληνίδου. Βέβαια το πρώτο ερμήνευσε η Γλυκερία, αλλά και η Ρία Ελληνίδου το λέει πάρα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής, τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα των 12.30 και αμέσως μετά επανερχόμαστε με ένα καταπληκτικό τραγούδι από τον Αντώνη Απέργη και την Νεφέλη Φασουλή.
1: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
2: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
1: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
2: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
1: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
2: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
1: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
8: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ? 13 είμαστε.
7: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
8: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
7: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
8: Τα θαλασσινά.
7: Πες και για τα μαγειρευτά.
8: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
7: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
9: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
7: Και κάθε Δευτέρα live λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
10: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
11: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις στην ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
12: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
13: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
12: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
13: Είσαι μακριά? Κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
12: Επιπλούπολη. Το έπιπλο στα μέτρα σου.
14: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
13: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
14: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
13: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδοση Νικολάου Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη, Υποκαταστήματα, Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
10: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλυθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
15: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
16: Πανόραμα.

Ένα καταπληκτικό τραγούδι. Το έχει πει και η Λένα Ζευγαρά, αλλά προτίμησα να το βάλω αυθεντικά. Από την Εφέλη Φασουλή, Φασούλη, συγγνώμη, και τον Αντώνη Απέργη. Πρόσωπο δικό μου.

0: Αντώνης Απέργης, Νεφέλη Φασούλη. Φασούλη, αμαύρε παιδί μου τώρα. Λοιπόν, πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι από τα τραγούδια που τα ονομάζω και τα βαπτίζω εγώ τραγουδάρες.
1: Μία πόλη, ένα σταθμός, δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.
0: Και πάμε σε ένα ακόμα δικό σας αγαπημένο τραγούδι, από την Κατερίνα Κακοσέο. Ξέρετε, την κόρη του Γιάννη Πλούταρχου, που κάνει καριέρα στο ελληνικό πεντάγραμμο με αρκετές επιτυχίες, και η Κατερίνα Κακοσέο αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος, τα παιδιά του Γιάννη Πλούταρχου, τα οποία επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το κανονικό τους επώνυμο για την ελληνική δισκογραφία, και πάρα πολύ καλά κάνανε και πιστεύω ότι αξίζουν την επιτυχία αυτή. Δεν έχει να κάνει που είναι παιδιά του Γιάννη Πλούταρχου. Νομίζω ότι τα τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει και που έχουν πει είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία τραγούδια, και η φωνή τους είναι πάρα πολύ καλή, και ό,τι κάνουν το κάνουν με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Κοίτα στην ελληνική μουσική. Κοίτα μη μου φύγεις, η Κατερίνα Κακοσέου.

Πολύ ωραίο τραγούδι από την Κατερίνα Κακοσέου. Πάμε να ακούσουμε Πεγκυζίνα. Την καλημέρα μας την Ελένη που ζήτησε να το ακούσει. Το τραγούδι αυτό το ζήτησε και η Μπούλα, η Μαρία, η Ελένη και τα κορίτσια εκεί από τη Λεπτοκαριά. Την καλημέρα μας με το τραγούδι αυτό να στείλουμε και στη Μαρία που θέλει να αφιερώσει στο γιο της που είναι φαντάρος, στον Τάσο. Καλή θητεία να έχει ο γιος σου Μαρία. Να αφιερώσει και στον μεγάλο της το γιο, τον Γιώργο. Να αφιερώσει και στον Σωτήρη. Να αφιερώσει και στην νυφούλα της, την Λίτσα. Να αφιερώσει και στα εγγονάκια της, στον Βυρονάκο και την Ολγίτσα. Και φυσικά, έτσι μου γράψει το μήνυμα, στα συμπεθέρια, στην Όλγα και στον Αθανάσιο.

0: Καταπληκτικό τραγούδι. Αγάπη μου εσύ. Τρία λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία, Κώστας Λιμπερόπουλος εδώ στην ομορφότερη και στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα Πανόραμα 100,8 και διαδικτυακά στο www.panoramafm.gr. Την καλημέρα μου και στους φίλους που μας ακούν στο εξωτερικό. Καλημέρα Βούλα, καλημέρα Μάρθα, την καλημέρα μου στο Γιώργο και στο Μάκη, την καλημέρα μου στον Χρήστο, την καλημέρα μου στην Στεφανία που μας ακούει από Στουτγκάρδη, την καλημέρα μου στον Δημήτρη που επίσης μας ακούει από περιοχή του Μονάχου. Καλημέρα στην Άννα που μας ακούει και αυτή στο εξωτερικό. Την καλημέρα μου στο Χρόνι. Να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής μας, τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε με το προτινόμενο τραγούδι της εκπομπής και του Κώστα Λιμπερόπουλου.
1: Πανόραμα 100,8.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
7: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
8: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
7: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
9: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 275985.
10: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
7: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
10: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
7: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
10: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
7: Τα θαλασσινά.
10: Πες και για τα μαγειρευτά.
7: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
10: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
11: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
10: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
12: Η ώρα είναι μία.
7: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
13: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
7: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
13: Με παιδική χαρά. Σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
7: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
13: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-224164.
7: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
14: Πανόραμα.
9: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
15: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 0477 www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
12: Σαλαμάκι.
16: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
17: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
16: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
18: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Ολύμπου, μας

Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει

Περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αυτό είναι το προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα. Ήταν μάλλον, γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μεταδίδεται. Θα έρθει νέα εβδομάδα και νέα τραγουδάρα προτινόμενη από την εκπομπή και από μένα προσωπικά.

Την καλημέρα μου στο φίλο τον Σωτήρη, ο οποίος μόλις τώρα συντονίστηκε. Πού έτρεχες, πού γυρνούσες πάλι, Σωτήρη, πού γυρνούσες? Τέλος πάντων, χιούμορ κάνω. Καλημέρα Σωτήρη μου, το τραγούδι που ζήτησες είναι αυτό. Πανσέλινος, Νίκος Οικονομόπουλος. Την καλημέρα μου στο Σωτήρη, την καλημέρα μου και στην Έγλη. Την καλημέρα μου και στο Βυρονάκο σου και στην Ολγίτσα, η οποία από ό,τι μου είπες έμεινε εκεί στην ξενιτιά. Σιγά μη φύγει. Να πω την καλημέρα μου και στην Μαρία από την Αθήνα, η οποία Σωτήρη σου αφιέρωσε τραγουδάκι, και σένα και την οικογένειά σου και το Λιτσάκι και τα συμπεθέρια. Πάμε να απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο. Πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Πανσέλινος.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Την καλημέρα μου να στείλω στην Ελβίρα. Καλή δουλίτσα να έχεις, Ελβίρα. Την καλημέρα μου στην Αναστασία. Την καλημέρα μου στην Νικολέτα. Νικολέτα, σχολεία στο το μήνυμά σου. Οκ. Ένα ευχαριστώ, θα πω τίποτα περισσότερο. Την καλημέρα μου και στην υποδιευθύντρια. Έμαθα, Σωτήρη, το λόγο που τώρα συντονίστηκες. Κάνεις και τέτοια, σαν να σε έχω εικόνα τώρα. Εκεί στο 2 μάλλον να την έβγαλες τη νύχτα σου. Ή στο 2 ή στο 3. Νομίζω δηλαδή.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Αυτός είναι ο Θέμης Αδαμαντίδης με το τραγούδι Ύμνος, μαζί με τις Μέλισσες, μαζί με τον Χρήστο Μάστορα. Την καλημέρα μου στον Παύλο, τον Βασιλείου, παλιό φίλο και συνεργάτη. Να σε καλά ρε Παυλάρα, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Την καλημέρα μου και στον Αδάμο, το μοναδικό. Καλημέρα Αδάμο. Όλα θα γίνουν σιγά σιγά. Μη βιάζεσαι μόνο, μη βιάζεσαι Αδάμο. Όλα θα γίνουν. Πάμε στο επόμενο τραγούδι που έρχεται από τον Νίκο Μακρόπουλο. Είναι το νέο του τραγούδι και το ζήτησε η φίλη μας η Άννα.

Το νέο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου που τα σπάει για την φίλη μας την Ιωάννα που το ζήτησε. Καλημέρα στην Σέβη. Να καλημερίσω τον φίλο τον Γιώργο τον Σαπλαχίδη και όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης που είναι και ο χορηγός εκπομπής μας. Την καλημέρα μου και στον Γιάννη και σε όλους τους μηχανικούς εκεί στο ZNK Workshop Mechanical Service, το Σβορώνο Πιερίας, ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας. Οι καλύτεροι μηχανικοί βρίσκονται εκεί στο ZNK Workshop Mechanical Service. Την καλημέρα μου και στον Βαγγέλη.

0: Γκέλη, την Όλγα, τον Αποστόλη και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται και μας προσφέρουν πάντα το καλύτερο στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια στην πανέμορφη παραλία της Κοτίνας.
1: Πανόραμα 100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.

0: Στέλιος Δρόκος έμεινα εδώ. Τραγούδι που θέλει να αφιερώσει η Λίτσα εξαιρετικά, λέει, στον άντρα της. Α, αυτά είναι. Αυτό το εξαιρετικά είναι εξαιρετικό.
1: Πανόραμα 100,8.
2: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
1: Φέτος φύγαμε για διακοπές στη Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
2: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
1: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
2: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
1: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
2: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
3: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
4: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
3: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας.
4: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
3: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
4: Τα θαλασσινά.
3: Πες και για τα μαγειρευτά.
4: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
3: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
3: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
5: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
10: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
9: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
11: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
6: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
12: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
6: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
12: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
6: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
12: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
8: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510-45540.
12: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
13: Αγάπη μου!
14: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
13: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
14: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
7: Πανόραμα 100,8. Παίζει μόνο τραγούδια που αγαπάς.

παίζει μόνο τραγούδια που αγαπάτε και που αγαπάω. Καλημέρα στην Αγγελική, την καλημέρα μας στην Βάσο, την καλημέρα μου στην Δήμητρα, την καλημέρα μου στην Γεωργία, καλημέρα στη Φωτεινή, καλημέρα στην Κωνσταντίνα, την καλημέρα μου και στην υποδιευθύντρια. Για μία ακόμη φορά, αυτό που γράψει η υποδιευθύντρια και ισχύει και δεν ισχύει. Υπάρχει πιθανότητα να συμβαίνει αυτό που λες, αλλά υπάρχει και πιθανότητα να είμαι τα καλοκαίρια με κάνα πιεστικό εκεί με το Σάκι και αντί να κάνω εκπομπές να καθαρίζω αυλές.

0: καταπληκτικό τραγούδι, αυτό που ακούμε, του Φάνη Μεζίνη. Για τη φίλη μας την Φωτεινή που το επέλεξε. Πολλά τραγούδια έχετε ζητήσει, έρχονται και άλλα μηνύματα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Παιδιά, μη ζητάτε, αλλά τραγούδια μας έχουν απομείνει ακριβώς 20 περίπου λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα την εκπομπή μας. Και εδώ ο φίλος ο Αδάμος, φίλος και συνάδελφος σε άλλο ραδιόφωνο, λέει: «Εσύ ρε Λιμπερόπουλε να πλένεις σε αυλές, τότε τι να πούμε κι εμείς, εσύ σε ιστορία του ραδιοφώνου». Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ Αδάμο. Και ιστορία τώρα του ραδιοφώνου, δηλαδή μικρό παιδί ακόμα.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Πάντως ευχαριστώ ραβέ μου, να είσαι καλά.

Αυτός είναι ο Γιάννης Πλούταρχος για την φίλη μας την Εύα που ζήτησε να το ακούσει. Πάντως μου αρέσει, πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ που με ακούτε. Λέω μη ζητάτε άλλα τραγούδια και εδώ ο φίλος μας ο Στέφανος και η φίλη μας η Αλεξάνδρα έχουν ζητήσει 3 τραγούδια ο καθένας. Είμαστε σε καλό δρόμο, σε πάρα πολύ καλό δρόμο.

Γιάννης Πλούταρχος, θα με κρατάς ή αλλιώς νοσταλγία. Πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Θα με κρατάς. Ήλιος δεν υπάρχει εδώ στην πόλη. Δεν ξέρω, ήλιο δεν έχει, αλλά έχει μία ζέστη. Αυτή την ωραία ζέστη που τη θέλεις.

να κολλάψουμε. Αυτό τώρα πώς το έκανα? Εγώ το έκανα μόνος μου. Κάνω και τέτοια. Να παίζουν δύο τραγούδια μαζί, τρία τραγούδια μαζί. Μη σου πω και τέσσερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την επιλογή της φίλης μας, της αγαπητής φίλης μας Αγλαΐας. Οδυσσέας Τσάκαλος. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.

0: Ανδρέας Τσουκαλάς, για όσους δεν το γνωρίζετε.
1: Θυμάσαι πως υπάρχω, μα δεν ζω.
0: Από τα καλύτερα τραγούδια, αγαπημένο μου τραγούδι. Θυμάμαι. Πολύ μου αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Θυμάμαι, σ' αγαπώ.
0: Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο, που είναι το πάρα προτελευταίο για αυτή την εκπομπή. Μιχάλης Χατζηγιάννης μας τραγουδάει υποθετικά και μας λέει: αν μου τηλεφωνούσες, αν

0: Τελικά παιδιά, αυτό είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι. Δεν μας περισσεύει χρόνος. Πόσο όμορφα και πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος ακούγοντας τα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, δικές σας μουσικές επιλογές. Αυτά συμβαίνουν εδώ στο Πανόραμα στο 100,8. Καθημερινά στην παρέα σας από τις 12 μέχρι και τις 2, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, η εκπομπή Επιμένουν Ελληνικά με τον Κώστα Λιβερόπουλο. Είμαστε έτοιμοι και αυτό θα κάνουμε, να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και αμέσως μετά θα επανέλθουμε για το τελευταίο τραγουδάκι της σημερινής εκπομπής.
1: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
2: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
1: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
2: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
1: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
2: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
1: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
3: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο Three Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. Three Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
4: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
5: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
4: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
5: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
4: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
5: Τα θαλασσινά.
4: Πες και για τα μαγειρευτά.
5: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
4: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
1: Συσταδιά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
4: Και κάθε Δευτέρα live λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8.
0: Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που και σήμερα επιλέξατε την συχνότητα 100,8 ή την ιστοσελίδα μας www.panoramafm.gr για να περάσετε όμορφα και ευχάριστα το μεσημεράκι της Παρασκευής σας. Αγαπημένη μέρα η Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο. Σίγουρα θα βρείτε να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας, με τους ανθρώπους που αγαπάτε, με την οικογένειά σας. Και σας εύχομαι να περάσετε καταπληκτικά. Εμείς θα είμαστε εδώ την Δευτέρα. Πρώτο ο Θεός, την Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Για μια νέα σειρά εκπομπών, με νέο προτινόμενο τραγούδι και με πολύ όμορφη ραδιοφωνική συντροφιά. Καλό απόγευμα στον φίλο το Σωτήρη, στην φίλη τη Λίτσα. Να είστε καλά παιδιά. Την καλημέρα μου και στον Βίρονα, την Όλγα, την Ολγίτσα, το Σάκη, να περνάτε πολύ όμορφα. Την Μαρία που μας ακούει στην Αθήνα, να σε καλά Μαρία. Εμείς τα λέμε πάλι την Δευτέρα στις 12 η ώρα ακριβώς. Μέχρι τότε, γεια και χαρά.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
2: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
0: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
0: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5 χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
2: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
2: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
3: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
2: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
3: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
2: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία. Πανόραμα 100,8.
4: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
2: Και τώρα like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, είστε καλά, χαίρεστε? Λοιπόν, χαίρεστε γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, Παρασκευή 22 Μαΐου και ξεκινά η εκπομπή Like στη Μουσική. Σήμερα έχουμε λεπτομέρειες, παιδιά, τι είδαμε μέσα σε ένα 20 λεπτό στο τελευταίο επεισόδιο, στο τελευταίο συμβούλιο του Survivor. Ξεκινάμε.

τελευταίο συμβούλιο του Survivor κράτησε λιγότερο από 20 λεπτά. Βγήκε εκεί ο παρουσιαστής, ο αγαπημένος παρουσιαστής Γιώργος Λιανός, και ανακοίνωσε ότι τελειώνει το Survivor με την είδηση την τραγική από το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου.

Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι το έπαθλο των 250.000 ευρώ θα το πάρει τελικά ο Σταύρος Φλώρος. Αυτός είναι ο πραγματικός survivor, είπε. Το κλίμα εκεί, παιδιά, έτσι συγκίνηση, στεναχώρια. Είδαμε τους παίκτες αγαπημένους όλους μαζί. Εγώ θα διαφωνήσω με κάποιους, αλλά τέλος πάντων δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά.

0: Την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, συσταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
0: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγει σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
2: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515 00711.
2: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
9: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
0: Πανόραμα 100,8.
10: Πανόραμα, πανόραμα.
11: Η ώρα είναι 2:30.
12: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
0: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα

Cute, τι είναι το Cute, το νέο label με τους Μποφίλιου, Καραμουρατίδη, Ευαγγελάτο σε συνεργασία με την Panic.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι, τον Ιούνιο δηλαδή, έρχονται δύο μεγάλες συναυλίες. 10 Ιουνίου του Γιώργου Μαζονάκη, του Ρέμου δεν θυμάμαι παιδιά, θα μάθω και θα σας πω.

Ο Μπέος ξαναχτύπησε με διάφορα σχόλια για τον Ακύλα και τον Καπουτζίδη. Ούτε λίγο ούτε πολύ ζητά από τα κρατικά και ιδιωτικά κανάλια να βάλουν ένα φρένο σε όλα αυτά. Γιατί η πλειοψηφία, λέει, των Ελλήνων πιστεύουμε, λέει, στη θρησκεία, την πατρίδα, την οικογένεια. Δεν μας αρέσουν αυτά.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
3: Σαλαμάκι.
4: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
3: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάρισα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο, στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
7: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
6: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
8: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
9: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
10: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: υπερακλήθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
3: ζει στις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,8.
4: Πανόραμα, πανόραμα.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.

0: Live στη μουσική.
1: Κάπου δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

ζώδια και τάκες, πιστεύω πολύ στο μαζί. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Ζυγός, Παρθένος, Σκορπιός και Εγώ καιρος. Αγαπησιάρικα ζώδια.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, αιώνια ερωτευμένη με τον έρωτα. Για ποιους μιλάμε? Για τον καρκίνο, ζυγό και ηχθείς.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
5: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
6: Ξέρω καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπ αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
5: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
6: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
5: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
7: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
4: Arla Group.
7: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
4: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
7: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
7: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.

0: Τώρα είναι 3:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Θα ακούσουμε Αναβύση. Ζητάτε συνέχεια Αναβύση, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε Σε Θέλω.

Καλλιόπη Ταχτσόγλου, ξέρετε ποια είναι? Η ηθοποιός που έκανε τη Μαρούσκα στο σύριαλ Δυο Ξένοι. Είπε ότι αγάπησε πολύ τη Μαρούσκα, δεν της έκλεισε πόρτες ο ρόλος, ίσα ίσα της άνοιξε πόρτες, αλλά τη ζητούσαν συνέχεια να κάνει το ίδιο, δηλαδή να κάνει

Λοιπόν, αρχίζουν φήμες και λένε παιδιά, φεύγει το Survivor, έρχεται το Big Brother. Θα ασχοληθούμε και με το Big Brother, παιδιά, στο evitanews.gr, έτσι, στο evitanews, στη σελίδα, γιατί, έτσι, δικό μου αυτό, ναι, γιατί έχει πέρασει, παιδιά, αυτά τα reality έχουν πέρασει. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, εκπομπή Like στη Μουσική, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε υπέροχα και όποιο reality βγει, εδώ θα το σχολιάζουμε εδώ πέρα, στην εκπομπούλα μας. Λοιπόν, να μου προσέχετε, θα τα πούμε τη Δευτέρα, πρώτο Θεός. Γεια σας!

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Πανόραμα.
1: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Είσαι γερεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
0: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
0: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Πανόραμα 100,3.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 23107 22 900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
7: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιντ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
8: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
9: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
10: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζακ ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
11: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές Τζακιών στις καλύτερες τιμές.
10: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
11: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61 252.
10: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά. Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 5058.

χορεύα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μη

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47999.
3: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
4: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
5: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
4: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
5: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
4: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Πανόραμα 100,8. Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
7: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί, στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
4: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
7: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
4: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
7: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
4: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.
8: Η ώρα είναι 5.

πόλη θέλει μουσική. Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη. Πανόραμα 100,8.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου?

0: Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
0: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
0: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
3: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
4: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: Διακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 23107 22 900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
4: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Πανόραμα 100.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και χωρίς πολλά λόγια θα σας πω ότι η Παρασκευή, αγαπημένη μέρα των περισσότερων, η Δευτέρα είναι η αγαπημένη μέρα από όσους είναι εργασιομανείς. Διασταυρωμένο αυτό που σας λέω, είναι δική μου, κάτι ξέρω. Δευτέρα λοιπόν δεν είναι σήμερα. Δευτέρα είναι η αγαπημένη μου των είπαμε, ανθρώπων που είναι πορωμένοι και εξαρτημένοι με τη δουλειά, με την πολλή δουλειά. Εμείς σήμερα Παρασκευή τη γουστάρουμε τη μέρα, όλη μέρα, και θα περάσουμε καλά, θα προετοιμάσουμε τη διάθεσή μας για ένα δυνατό σουκού. Τώρα δεν θα πω περισσότερα, δεν θέλω να είμαι δελεαστικός και να σας παραπλανήσω, να ολισθήσετε στο να μ' ακούσετε μέχρι το τέλος. Είμαι σίγουρος θα το κάνετε από μόνοι σας ή και ο θέλος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και πώς θα γίνει η Παρασκευή καλύτερη? Με πάρα πολύ ωραία ελληνικά τραγούδια, με καινούργιες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Αυτό είναι δεδομένο, αυτό είναι το πλαίσιο της εκπομπής. Φυσικά, μαζί με την ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτειοι, για να μην πιάσετε τα διάβαστε. Φυσικά, viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν, εννοείται Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και μία όμορφη πρόταση ταινίας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι μαζί, γιατί μαζί θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Και μην ξεχνάτε ότι μέσα από τα social media μου ζητάτε και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Βρείτε με σε Facebook, Instagram, TikTok, ο Ιορδάνης Αγαπητός Official, ή βρείτε το ραδιόφωνο και ζητήστε μας τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: διαφορά.
1: Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί γινόμαστε η νούμερο ένα ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν δυνάμωσε λίγο ακόμα το ραδιόφωνο σου.

0: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45 540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
8: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 5058.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας? Μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Γιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Εμίλιο και Εμιλία. Τρεις επαιτίους έχουμε σήμερα. Ημέρα αγοράς πίτσας με Bitcoin. Χριστός και Απόστολος. Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλιότητας. Και Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού.

0: εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, η παρέα παίζει τα καλύτερα ελληνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
2: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 2315 00711.
2: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2310-47-999.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
6: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας. Τζακ ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
8: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
7: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
8: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
7: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
9: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
10: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
9: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
11: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
12: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
11: Αλέξης.

Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και περιμένω σούπερ στο Ράκλες. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα και μας ακολουθείτε. Σας περιμένω στα social media σε όλες τις πλατφόρμες. Με μεγάλη μου χαρά να γουστάρουμε και να παρτάρουμε και σήμερα.

0: είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί γινόμαστε η νούμερο ένα ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν δυνάμωσε λίγο ακόμα το ραδιόφωνο σου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 23107 22 900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
0: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
1: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
1: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
0: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, προτείνω ταινίες από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Θα προτείνω πραγματικά μια εξαιρετική, Lee Cronin's The Mummy. Η Μούμια επιστρέφει σε μια πιο σκοτεινή και τρομακτική εκδοχή, με ατμόσφαιρα πραγματικά γεμάτη μυστήριο και ένταση. Ο σκηνοθέτης Lee Cronin δίνει μια νέα πνοή στον κλασικό μύθο, επενδύοντας περισσότερα στο ψυχολογικό τρόμο και λιγότερα στην καθαρή περιπέτεια. Οι θεατές μιλούν για ανατριχιαστικές σκηνές, έντονη φωτογραφία και μια ταινία που κρατά την αγωνία μέχρι τέλους.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Εσείς είστε οι καλύτεροι ακροατές που μπορεί να έχει κάποιος εκφωνητής και η ομάδα του, να τα λέμε κι αυτά. Δεν θέλω τώρα να αρχίσω να λέω διάφορα. Δεν μου φέρανε καφέ, ήταν λάθος. Μου γράφουνε με ορθογραφικά λάθη αυτά που έχω να διαβάσω να σας πω. Δηλαδή, δεν λέω, είναι τα καλύτερα παιδιά η ομάδα εδώ που κάνουμε την εκπομπή. Δεν λέω, ζωντανή εκπομπή είναι λάθη, θα κάνουμε. Αλλά. Έναν καφέ στην ώρα του. Ένα κείμενο ξεκάθαρα γραμμένο να ξέρω τι διαβάζω. Και λίγο μασαζάκι, είναι κόπος να το κάνουν. Δηλαδή τώρα, δηλαδή, να είμαστε ειλικρινείς. Τέλος πάντων, κομμάτια να γίνει.

0: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: κατσαρικά και μερακλήδικα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
3: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις στην ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
1: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
3: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις, από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
1: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
3: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
1: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47-999.
6: Από τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
7: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
8: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Φυτώρια Σβορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
1: Πανόραμα. 100,8.
9: Η ώρα είναι 8:30.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζάκια ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61 252.
6: Χυτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 68 58.
10: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.

0: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
1: Arla Group.
0: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
1: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
0: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
1: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
0: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
3: Πανόραμα.

Πανόραμα 100,8. Πανόραμα. Πανόραμα 100,8. Πανόραμα. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγες στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
2: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
1: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 2315 00711.
2: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
1: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
3: Είσαι γερεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου. Μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
5: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
4: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα του λουλουδιού.

0: και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Καλό βράδυ σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Νύχτα είναι θα περάσει. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Σλανίδου στη συχνότητά σας στο Panorama FM. Θα τα λέμε μαζί μέχρι και τις 12 η ώρα. Μπορείτε να μας καλείτε στο 2-3-5-10-79-8-8-8 και επίσης να μας ακούτε στο www.panoramafm.gr. Καλή ακρόαση!

0: Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 68 58.

0: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
0: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
1: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
1: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
0: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.
2: Νύχτα είναι, θα περάσει στο μικρόφωνο η Χριστίνα Σλανίδου στη συχνότητά σας στο Πανόραμα FM. Να περάσουμε στην Έλληνα Παπαρίζου και στον Πάνο Μουζουράκη. Ο έρωτας γράφεται.

καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: 100,8. Τον ακούς όλη μέρα. Κάθε μέρα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι στην φίλη μου τη Μέρη και στον Γεώργιο που μας ακούν στην Κρήτη και χαρίζουν η Μέρη και ο Γεώργιος και ο Νίκος στην Αγγελικούλα που είναι στην

εσάς που χαθήκατε μέσα στη μουσική και στον χρόνο, η ώρα είναι 11 παρα 5. Θα τα λέμε για μία ωρίτσα ακόμη και να περάσουμε σε έναν ακόμη Αντώνη Ρέμο. Ρωτάνε.

0: 100,8. Τα καλύτερα τα ακούτε μόνο εδώ.
1: Νύχτερα θα περάσει στο μικρόφωνο η Χριστίνα Σλανίδου, στη συχνότητά σας στο Πανόραμα FM. Θα περάσουμε στην Ατάσα Θεοδωρίδου. Δεν θέλω

0: 100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.
1: Και να περάσουμε στο πρώτο τελευταίο μας τραγούδι. Νίκος Οικονομόπουλος, κάτι κάνω λάθος. Κάπου εδώ θα σας πω και την καληνύχτα μου. Νύχτα να θα περάσει, μια άλλη Παρασκευή πέρασε. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Ως τότε να περνάτε καλά, φιλά και πολλά όνειρα γλυκά. Και να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί κανείς δεν μας προσέχει όπως εμείς.

όπως όλη μια ζωή εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία, και εσύ τις νύχτα στο μηδέν να περιμένεις, για να χορτάσεις την τυφλή σου

ώρες τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοβίσωμες.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα βιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.